0: 30 μιλιλίτρους. Τσάντα πισλιμόν κουβαχάμπι προς τα Max Men και βιγουρισάντε με 2 λίτρο κάσιαν 200 Μπολιβιάνους ή την κοιτάν 30 μιλιλίτρους χανκουνάτα. Απροβεβαιτσάς που κάτσε και η προμοσιόν χανκουνάτα μάνα ασκάτσου πίσω την πολλιά παχατσάμουν ή και χρόκ εντός αντιρακούτα του έτσι χανπιτάκα και η λιαλιά γουαλιά αυτά πέγα φαρμάτσα Χερουσαλέν νεσχάπη μπάνκο φύγε στην πιτάμπη ή τσαντάπης και πέγα σου εσόν κάτσε και δοκτωρίτα Τζόσελιν Νίνα. Ο άλλον για αυτά πέχα χάμπι τα ρικούς πακάν φαρμάσια φάρμα βεσέλνες χάπι μερικάδο σεντραλ πάτα τσιμπιτάν πιτσιά για τα ρικούς πακάσιν και επίσης για σον κάτσιχ δόκτωρα Μπεατρίς Κάλλη αχήνα ο Ιλιακούνας κανκούνα πακά ο Ιλιακή πακούνα ο άκητσι πιτσιά για μους πακάν. Δεν θα κουνάνε χαρυπούς πακασούν και χερμάνους εμάνας πάτσι πάτσι ουλιανιμος χάκι τσαμάτα ουλια κυπακούνα βαχτσίτα ούτσι κοίτα μανταουάνκα μισά να βασίμαν τσιμπαϊκούς πακάσουν και εμάν τα δυο σπάχτα παρλαϊκούνας νύντα παλαβράν τα βιαρίς πακασούν τσοχιά έσεν τους μικαρίς χάκι σενκίτς χανκουνάκα πιο δώσε βαν κούσκα διαντίντα πορή κατσενάκι τσέπα χήμερα κούτσι καημαντάκα τούκουλαία βαχτσίκουνάτα ουλιαριτσιμος πακασκάικο και μάλλον κάτσι νομονος νέοι.
1: Harus kita asyik hanya ni.
2: Winya kipakuna.
3: Harus.